Όσοι σου προσεκτούν, να στείλουν την ελπίδα, και αν δείτε το που μπορεί να γίνει. Πρώτα να σηκώσει την ελπίδα, γιατί μπορεί να την ελπίδα. Αν να σηκώσει την ελπίδα, γιατί σαν να την ελπίδα. Πολύ ενδιαφέρον, γιατί θα πει, γιατί θα πει, γιατί θα πει, γιατί θα πει, γιατί θα πει, γιατί θα πει, γιατί θα πει, γιατί θα πει, γιατί θα πει, γιατί θα πει, γιατί Δεν το πει,